666. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky

0: 96 και 6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν, 3η 8 Σεπτεμβρίου, είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννουσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί από το Πέπερ 96 και 6. Σήμερα λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου. Σύμφωνα με τη θρησκεία μας, η Παναγία γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ από την Άννα και τον Ιωακείμ. Γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία, ο Μαριανός, η Μαριανή, η Δέσποινα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Σήμερα τιμάται η σύναξη της Παναγίας της Τσαμπίκα στη Ρόδο.
1: Όσοι
0: πηγαίνουν στη,
1: καλημέρα και από μένα.
0: Στη Ρόδο, η σύναξη της Παναγίας της Γοργοεπικόου στη Μάνδρα Αττικής, εδώ στην Αττική, και επίσης η σύναξη της Παναγίας της Καλαμιώτισσας τιμώνται σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Οπότε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σα
1: γιορτάζουν. Ναι.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Πέπερ. Πέπερ 96 και 6.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 στο Μπέπερ 96,6 και η βόλτα και το σκρολάζμα στο κινητό έχουν και την πλάκα του. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Το TikTok είναι ιδανικό γι' αυτό, για να χαζεύεις με όλες τις σημασίες της λέξης. Τις λέξεις χαζεύεις. Μπορεί να φας και τρίωρο και τετράωρο να χαζεύεις εκεί.
1: Ένα λοιπόν και ωραίο. Ειδικά αν το βλέπεις, το κάνεις πριν κοιμηθείς το βράδυ.
0: Εσύ,
1: μπορεί να μην κοιμηθείς.
0: Είναι απίστευτο. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά όλες τις. Αλλά άμα το, το ξεκινήσεις εκεί, λες λίγο να χαζέψω για να κοιμηθώ. Ή να σε ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και να πεις α, να χαζέψω λίγο ή να με ξαναπάρει.
1: Έχεις χάσει ύπνο.
0: Τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Ναι, έχεις χάσει όλο το βράδυ. Αλλά υπάρχουν λοιπόν και ωραία βιντεάκια. Ένα από τα ωραία βιντεάκια το οποίο και κυκλοφόρησε και είναι και αληθινό, γιατί τώρα έχουμε και αυτή την παγίδα να τσεκάρουμε αν είναι αληθινό ή ψεύτικο. Είναι σε έναν γνωστό, σε ένα γνωστό σταθμό του Λονδίνου, σε μία αποβάθρα του μετρό, στην Oxford Circus, όπου είναι δύο ποντικάκια, δεν ξέρουν τα ίδια, να μαλώνουν.
1: Μπουνιές, μποξέρ.
0: Λες και ήταν μποξέρ κανονική. Δηλαδή, αν έκανες και κοντινό κιόλας και μπορούσα να τα δεις τεράστια, ήταν λες και ήταν μποξέρ κανονική. Έχουν σηκωθεί στα δυο τους πόδια. Κάτι διεκδικούσαν και το ένα και το άλλο. Κάτι είδαν εκεί πέρα κάτω και πήγε το ένα να το πάρει. Αλλά έλα όμως που πήγε, ήθελε και το άλλο να πάει να το πάρει. Τσαμπουκαλεύτηκε το ένα, τσαντίστηκε το άλλο μπρος πίσω μπρος και σηκώνονται στα δυο τους πόδια και αρχίζουν να καταλάσσουν κάτι μπουνίδια.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος το θέαμα, είναι, αν δεν τύχει δει το βίντεο, είναι σαν τα καγκουρό. Το καγκουρό έχουν τα χεράκια τους μπροστά και πολλές φορές μαλώνουν μεταξύ τους. Με μπουνιές. Τα καγκουρό είναι με μπουνιές. Μάλιστα υπάρχουν και κινούμενα σχέδια που έχουν γάντια του μπόξ τα καγκουρό. Οπότε τέτοιο πράγμα είναι. Μοιάζει πολύ με καγκουρό.
0: Αυτό που
1: λέει, ποιο κέρδισε. Το δεξιά.
0: Όχι, δεν είχε τελειώσει. Αυτό που λες με τα κινούμενα σχέδια, φαίνεται ότι από εκεί εμπνεύστηκε με τα Mickey Mouse, όλα τα Mouse που βλέπουμε να είναι στα δυο τους πόδια και να περπατάνε σαν άνθρωποι. Άμα δεις ένα ποντίκι στα δυο πόδια, είναι πραγματικά άνθρωπο φέρνει.
1: Pepper 96 και 6.

0: Σήμερα λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, πρωινό Pepper, και μας μένουν 10 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience που θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου η κλήρωσή μας την μεθεπόμενη Παρασκευή. Ο Bar of Stellar θα είναι live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Οπότε το Pepper Experience ταξιδεύει στην αυτή την πανέμορφη πόλη της Ευρώπης, τη Βιέννη, για να δεις τον Bar of Stellar στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Το ταξίδι είναι 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, με αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα, εισιτήρια φυσικά για τη συναυλία και meet and greet με τον καλλιτέχνη, και επίσης πέρα από όλα αυτά Vienna City Card 72 ευρών και για τα 2 άτομα για να εξερευνήσετε τη Βιέννη, και επίσης μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε σε φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper.
1: Pepper 96.6. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες. Pepper 96.6.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Εδώ είμαστε ξανά στην παρέα μας, 7 και 7 πρώτα λεπτά. 6 με 10 κάθε πρωί, Θοδωρής Μαμβακάλης, Άγιος Γιαννούτσος εδώ στο πρωινό Πέπερ. Έχει αρχίσει και ξημερώνει. Πρώτη ώρα πλέον, η πρώτη ώρα της εκπομπής. Το 6 με 7 είναι αρκετά σκοτεινό. Η δεύτερη ώρα αρχίζει και χαράζει. Από την τρίτη και μετά αρχίζουμε και βλέπουμε φως και ήλιο και όλα τα πρωινά, τα καλοκαιρινά.
1: 6 και 59 είναι τηλεοήλιο, δηλαδή έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά. Αλλά ξέρεις, δεν έχει βγει, δεν έχει πάει πολύ ψηλά για να φωτίσει όλο τον κόσμο, ας πούμε. Αλλά τα αυτοκίνητα ακόμα με τα φώτα είναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πολλά βουνά γύρω-γύρω. Οπότε από το να βγει μέχρι να τον δούμε κιόλα του παίρνει καμιά ώρα παραπάνω. Αλλά είναι.
1: Το ωραίο χάραμα τώρα, έτσι.
0: Έχει ωραίο χάραμα. Ναι, ωραίο. Πολύ ωραία χρώματα και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία δροσιά. Θα έχει δροσιά κάνα δύο μέρες ακόμα, Δευτέρα, Τρίτη. Καλά, όχι ότι μετά είναι, θα έχει αφόρητη ζέστη. Απλά από Τετάρτη ξανανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
1: 32 σήμερα. Αλλά το λες σε σχέση με τα 35 και τα 36 που έχει αυτές τις μέρες. Είναι λίγο πιο χαμηλή από όλες τις μέρες. Αλλά μετά θα ξανανεύει πάλι.
0: Θα ξανανεύει πάλι 36 ναι, από την Πέμπτη. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι ούτε 20 θα έχει ούτε 40 θα έχει.
1: Όχι,
0: είναι καλή η θερμοκρασία.
1: Αν είχαμε 40 Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Είναι καλά, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε λοιπόν, όπως έχουμε πει, μέχρι τις 10. Είναι ο Θοδωρής Μαμβακάλης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος, εδώ στο πρωινό Πέπερ.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Να δω.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό, Πέπερ. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Και επειδή ζούμε για πολλά χρόνια σε μια εποχή ψυχοπολεμική με τους Τούρκους, θυμόμαστε παλιά τις διάφορες ειδήσεις που βγαίνανε, ξέρω εγώ, από σχολεία στην Τουρκία που βάζανε χάρτες που εμφανίζανε ελληνικά νησιά ότι ανήκουν στην Τουρκία. Φανταστείτε λοιπόν αν έβγαινε η ίδια κυβέρνηση και έβαζε έναν χάρτη που να φαινόταν όλη η Ελλάδα με την τουρκική σημαία. Κάτι ανάλογο έγινε στην Αμερική, ξαναχτύπησε ο Τραμπ δηλαδή, και δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Truth Social λογαριασμός του, ένα χάρτη που απεικονίζει μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής με την αμερικανική σημαία. Είναι όχι μόνο οι ΗΠΑ, είναι ο Καναδάς, είναι η Γροιλανδία, είναι ένα μέρος του Μεξικού. Αυτό ήρθε μία μέρα, αυτό για πλάκα από ό,τι θέλετε, αστείο. Αστείο είναι αυτό.
1: Κάνε κάτι πλακατζίδικα ο Τραμπ.
0: Αυτό ήρθε μόλις μία μέρα μετά την μετονομασία εντός εισαγωγικών του Νέου Μεξικού, που είναι αμερικανική πολιτεία, σε Νέα Αμερική, ας πούμε. Ήταν ένα αστείο του Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος ανάμεσα σε αστεία που και σοβαρά, έβαψε στα μαλλιά του. Εμφανίστηκε μια φωτογραφία με πιο σκούρα απόχρωση. Δεν υπάρχουν πια οι ξανθές μπούκλες. Είναι το χρώμα του φθινοπόρου, φαίνεται. Όταν ξέρεις, έχετε φθινόπωρο.
1: Αλλάζει, ναι, αλλάζει.
0: Αλλάζει μαλλί και να γίνει μαύρος, μαύρο το μαλλί του. Έπεσε, καταλαβαίνετε το δούλευμα που υπάρχει. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη πλάκα από όλα είναι που εμφάνισε στο Truth Social πάλι τις στολές που θέλει για τη Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Έβγαλε λοιπόν κάτι στολές, οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ με Star Wars, με τη στολή που είχαν οι αξιωματικοί της αυτοκρατορίας, η κακή δηλαδή. Μοιάζει πάρα πολύ. Άλλοι είπαν ότι μοιάζει με στολές των Ναζί. Και το σήμα της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας μοιάζει πάρα πολύ με το Star Trek. Βλέπει πολύ τηλεόραση.
1: Είναι πολύ.
0: Πολύ τηλεόραση.
1: Ανέκαθεν έβλεπε πολύ τηλεόραση και δούλευε για την τηλεόραση αυτό. Οπότε του έχει μείνει και αυτό το κομμάτι.
0: Ας είναι καλά η αμερικανική τηλεόραση.
1: Αλλά δεν χρησιμοποιεί λίγο το διασκεδαστικό κομμάτι. Είναι διασκεδαστικό. Λίγο το ψυχαγωγικό κομμάτι της τηλεόρασης είναι.
0: Το βλέπεις και
1: εκεί διαλέγει τα καινούργια, ας πούμε.
0: Και μάλιστα ένας από τους υποτίθεται αξιωματικούς μοιάζει πάρα πολύ με τον Ντόμ Κρούζ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ένα αναμενόμενο να μοιάζει και με κάποιον από όλους, από κίνδυνες αποστολές. Αλλά αυτά γίνονται στην Αμερική. Ευτυχώς μέχρι στιγμής γίνονται για πλάκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο.
1: Και ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μας αγγίζει και τόσο, ας πούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι
0: θα μας αγγίζει.
1: Εντάξει, το μαλλί του λέω
0: δεν μας αγγίζει ο πόλεμος που γίνεται στο Ιράν που είχε ανέβει η βενζίνη στα 2,1.
1: Όχι, το μαλλί του λέω.
0: Για το μαλλί του, εντάξει.
1: Για αυτά που λέγαμε τώρα. Το μαλλί του δεν μας αγγίζει ακόμα. Ας κάνουμε τα μαλλιά ό,τι θέλει.
0: Αλλά αυτά που γίνονται στο Ιράν.
1: Όχι, εγώ για το μαλλί του.
0: Και στη Μέση Ανατολή, ας πούμε, βλέπεις πώς μας αγγίζουν κάθε μέρα.

0: Είναι 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα 4 χρόνια πριν φεύγει από τη ζωή η μακροβιότερη βασίλισσα στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η βασίλισσα Ελισάβετ II, στα 96 της χρόνια φεύγει μετά από βασιλεία 70 χρόνων και 214 ημερών, σχεδόν 71 χρόνια. Ανέλαβε τη βασιλεία στα 25 της και έφυγε στα 96 της. Ήταν γνωστή για την λιτότητά της, για την εμφάνισή της με τον μπαστούνι, για το χιούμορ της που και που, αλλά και για τα χρόνια που ήταν βασίλισσα. Δεν ήταν γραφτό, λένε ιστορικά, δεν ήταν γραφτό να γίνει βασίλισσα από την αρχή. Δεν προοριζόταν για το θρόνο, αλλά η πορεία της άλλαξε στα 10 της μόλις χρόνια. Από το 26 που γεννήθηκε, το 36, όταν ο θείος της παραιτήθηκε για να παντρευτεί την Γουίλα Σίμψον, ο Εδουάρδος ο Ήτα. Και ο πατέρας της λοιπόν γίνεται βασιλιάς, οπότε στα 10 της χρόνια βρέθηκε η πρώτη στη σειρά διαδοχής. Και έτσι
1: έγινε
0: το κράτησε αυτό.
1: Από σπόντα δηλαδή.
0: Καραβόλα.
1: Γιατί αν ο θείος της δεν παντρευόταν και ήταν τότε μια υπόθεση που δεν μπορούσε να παντρευτεί.
0: Ναι.
1: Για να παντρευτεί, μάλλον θα πρέπει να παραιτηθεί από βασιλέας και προτίμησε να παντρευτεί και παραιτήθηκε από βασιλέας, έγινε πατέρας της. Και έτσι από σπόντα έγινε μακροβιότερη.
0: Και από σπόντα στα 10 χρόνια, ναι. Μπαίνει πρώτη στη σειρά διαδοχής.
1: Ναι.
0: Είναι στα 70 χρόνια, σχεδόν στα 71 χρόνια στη βασιλεία της. Είδε τη Μεγάλη Βρετανία σε πάρα πάρα πολλές αλλαγές. Την είδε Βρετανική Αυτοκρατορία να υποχωρεί από την Κοινοπολιτεία. Απέκτησε νέα μορφή. Είδε τον ψυχρό πόλεμο να τελειώνει. Είδε την Βρετανία να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την είδε να βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και όλη την Κοινοπολιτεία.
0: Όλα.
1: Ήταν βασίλισσα όλη τη κοινοπολιτεία.
0: Ναι. Και είδε τη ζωή της χώρας πολιτικά, κοινωνικά να αλλάζει, να ξαναλάζει, να ξαναλάζει, να ξαναλάζει και να μένει εκεί. Ήταν συμπαθής γενικά και στους δικούς της, αλλά και στο εξωτερικό.
1: Ειδικά στους δικούς της ήταν.
0: Στους δικούς της ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Και ξέρεις όλη η ιστορία με τα gossip μετά, με την οικογένεια κτλ. Ακόμα και τώρα με το Χάρη και τη Μέγκαν που γύρισε στην Αγγλία. Δεν θα έχουν βασιλικά καθήκοντα πλέον.
0: Πάλι καθεντώ.
1: Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Ναι, προς το παρόν
1: τουλάχιστον. Οπότε είναι μια ιστορία που έχει πολύ υλικό.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ και στο τέλος του Αυγούστου η κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από την υπόθεση της Κυψέλης. Τότε τρία παιδιά βρέθηκαν σε ένα σπίτι στην Κυψέλη με μια υπόθεση με τα δύο κτίνη που ήταν η μία ήταν η μητέρα και ο άλλος ήταν φερόμενος ως πατέρας. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει, τι σχέση έχει ακριβώς και η ιστορία με το βρέφος. Αυτό που...
1: Ναι, προφανώς θα βγάλει πολλά αυτή η ιστορία. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να πιστέψεις και τι να μην πιστέψεις.
0: Αυτό που βγαίνει. Εντάξει, πιστεύεις αυτά που σου λέει η αστυνομία βέβαια. Και αυτά που μαθαίνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό που βγαίνει και είναι ότι τα δύο παιδιά μπαινοβγαίνανε στο Αγία Σοφία με εισαγγελικές παραγγελίες και στο Γαλλία Κυριακού και επιστρέφανε με διάφορους τρόπους. Στο σπίτι τους. Ένα μεγάλο θέμα αυτό το οποίο φέρνει πάλι στη δημοσιότητα τα λεγόμενα εισαγγελικά παιδιά, τα οποία είναι τα παιδιά που αποκαλούνταν επίσημα εισαγγελικά, μετά από εισαγγελική παραγγελία πηγαίνουν στο Αγία Σοφία κυρίως, και εκεί ας πούμε γίνονται διάφορες διαδικασίες, πάνε σε ανάδοχες οικογένειες τα λοιπά, αλλά υπάρχουν και 17% των παιδιών, είναι 400 περιπτώσεις περίπου τα τελευταία χρόνια, που εξέρχονται αυτοβούλως, δηλαδή φεύγουν μόνο τους χωρίς να πάρουν κάποια άδεια. Οι φυγές έχουν την ένδειξη λάθρα έξοδος. Και μάλιστα σε ένα ρεπορτάζ που έκανε ο Γιάννης Παπαδόπουλος και μίλησε με ανθρώπους στο νοσοκομείο, ενημερώνουν όταν ένα παιδί εξαφανιστεί που είναι μέσα στο νοσοκομείο με εισαγγελική παραγγελία, ενημερώνουν την αστυνομία, κάνουν μια έρευνα. Συνήθως λέει βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Θωμάλη που είναι εκεί κοντά, αλλά πολλές φορές εξαφανίζονται. Γυρίζουν στις παλιές τους οικογένειες κτλ. Δεν τα πολύ ψάχνουν. Και οι άνθρωποι του νοσοκομείου λένε δεν μπορούμε να είμαστε φύλακες. Δεν είμαστε αστυνομία εμείς να το προσέχουμε αυτό.
1: Είναι ήδη υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία, δεν μπορούν να πάρουν και άλλοι αρμοδιότητες.
0: Βρείτε μια λύση. Και τι γίνεται με τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί με εισαγγελική παραγγελία. Πού πηγαίνουν, τι κάνουν, πού μένουν κάθε βράδυ. Συνήθως τοποθετούνται, λέει, σε παθολογικές κλινικές. Δεν υπάρχει

0: εκεί πτέρυγα ναι. για αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, οι υγιείς παιδιά πηγαίνουν σε παθολογικές κλινικές, προσπαθούν να τα βάλουν σε άδεια δωμάτια, αλλά δεν το πετυχαίνουν πάντα. Δηλαδή, πολλές φορές μένουν στα δωμάτια μαζί με ασθενείς, παιδιά τα οποία μένουν εκεί με εισαγγελική παραγγελία και περιμένουν τη διαδικασία που θα γίνει. Γίνονται κάποιες επίγουσες αναδοχές κτλ. Αλλά αυτό που ζητάνε από το Αγία Σοφία είναι να υπάρξει μια ενδιάμεση δομή η οποία θα φιλοξενεί αυτά τα παιδιά. Ανεξάρτητα από το νοσοκομείο, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μια ενδιάμεση δομή που θα πηγαίνουν τα παιδιά και θα ζουν ανθρώπινα. Mm. Πόσο, 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, μπορεί να μείνουν και χρόνια μέσα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιά που μένουν σε χρόνια στο νοσοκομείο.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: επειδή δεν υπάρχει να τα πάρει κανείς, να εξελιχθεί η διαδικασία κτλ. Οπότε, μαζί με τις εξαγγελίες που ακούμε κάθε χρόνο τη διαποχή από την έκθεση και οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, ας σκεφτούν αυτό. Δεν είναι τίποτα να γίνει μια ενδιάμεση δομή. Δεν θέλει, νομίζω, δισεκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια. Μια ενδιάμεση δομή να μπορούν τα παιδιά αυτά να φιλοξενούν. Ναι. ανθρώπινα και να ζουν ως παιδιά.
1: Ναι, ναι. Γιατί αυτά δεν είναι θέματα, αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι θέματα που τα βλέπεις καθημερινά. Δεν είναι αρρώστιες, δεν είναι εισαγωγές σε νοσοκομεία, δεν είναι τραυματισμοί, δεν είναι αυτά που τα ζούμε, που τα βλέπουμε. Είναι κάποιες πιο σπάνιες περιπτώσεις, πιο λιγότερες περιπτώσεις και επίσης δεν χρειάζονται και εξαγγελίες. Θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς καν να το μάθουμε. Να δουλεύει δηλαδή ένα σύστημα πραγματικά ανθρώπινα και λειτουργικά, χωρίς να το μάθουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να το μάθουμε.
0: Μέσα σε 10 χρόνια έχουν γίνει 2.000 εισαγωγές ανηλίκων. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που πάνε εκεί. Ανεξάρτητα αν φεύγουν οι
1: έρωτε. Είναι...
0: 400 παιδιά.
1: Θέλω να πω στην ειδησιογραφία. Δεν είναι συγκρίσιμο με θέμα. Ναι, με ένα τροχαίο, με ένα τέτοιο.
0: Επειδή δεν το βλέπουμε, γι' αυτό γίνονται τα ρεπορτάζ. Ναι. Επειδή δεν τα βλέπουμε, αυτό μας συμβαίνουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν παιδιά τα οποία μένουν σε παθολογικές κλινικές επειδή δεν προσέχει το κράτος που τα βάλει.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.

0: Και πάμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμαγείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Και κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίο-ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
4: Pepper Experience.
2: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: www.radiolava.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Διάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
12: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: εδώ λοιπόν με το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής μαζί με τον Κεφ και την Κάλλη Μινόκ μετά από τόσα χρόνια. Ξανά πάλι μαζί. Όχι ξανά πάλι, δεν άλλαξε κάτι. Εδώ τραγουδάνε το υπέροχο τραγούδι τους στον Πέμπερ 96,6.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν ένα καινούριο.
0: Θα μπορούσαν, ναι, βέβαια. Αφού είναι, καταρχάς είναι και, και γειτονάκια, είναι και από την ίδια χώρα. Λοιπόν, είναι 8 λεπτά μετά τις 8, είμαστε εδώ στον Πέμπερ, 96,6, 8 και 8 λεπτά, 8 του Σεπτέμβρη σήμερα, πολλά οκτάρια μαζεμένα. Και μετά το καλοκαίρι γυρνώντας Σεπτέμβρη πίσω στα γνωστά, στη ρουτίνα του ο καθένας, κάτι περιμένεις λίγο να αλλάξει την καθημερινότητα, να γίνει κάτι, μια αλλαγή, ένα ωραίο, ένα συμβάν, μια εκδήλωση, μια συναυλία, ένα θέατρο, ένα σινεμά, κάτι ωραίο. Έτσι ήρθε λοιπόν η μεγάλη προσφορά ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο ο Δημήτρης Πολιτάκης, ο φίλος μας, στη Λάιφο, απόδραση Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Άγιος Παΐσιος, λέει αφίσα, διήμερη εκδρομή, πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, κλείσε τη θέση σου και στην επίσκεψη στην 90η ΔΕΘ. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, είναι το Σαββατοκύριακο που έρχεται, 12-13 Σεπτέμβρη, και καπάκι συναυλία Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια, μια μοναδική βραδιά. 3-1. Όπως λέει ο Πολιτάκης, αυτό το είδος του λαϊκού τουρισμού υπήρχε από πάντα. Συνδυάζει την πίστη με το πανηγύρι, το προσκύνημα με την ψυχαγωγία, και εμπροκειμένο, προσκύνημα δεν είναι μόνο η επίσκεψη στον τάφο του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτη, αλλά είναι και η παρουσία στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Βέβαια, αυτή...
1: Υπάρχει πρόγραμμα ταξιδιωτικό γραφείο που κάνει.
0: Ναι. Με μεγάλη αφίσα, κανόνα. 120 ευρώ το άτομο αυτό, σούπερ τιμή, για τριήμερο, για διήμερο, 12-13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι για τα 30 χρόνια του Αντώνη. Ήταν έτσι και αλλιώς δωρεάν. Αλλά βέβαια το έχει βάλει μέσα το μάρκετ, δηλαδή στο περιλαμβάνει μέσα.
1: Να σου έχουν βρει θέσει.
0: Μπορεί να σου έχουν βρει θέσει. Ναι. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, όχι για την. Πώς το λένε, αυτή εδώ πέρα η εκδρομή είναι ωραία και θα πάει πάρα πολλούς κόσμους, γιατί έχει ήδη πάει καλά, όπως ενημερώνει το ταξιδιωτικό γραφείο. Έχει ήδη αρκετό κόσμο. Υπάρξαν κάποιες αντιδράσεις όσον αφορά την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που είναι μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα κρύψει λίγο τη θέα. Όμως η αρχή. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ταξιδιωτικό γραφείο, δεν φταίει αυτό που θα μπει η συναυλία. Η αρχή της Θεσσαλονίκης, η ηγεσία της Θεσσαλονίκης,
1: ο Δήμος
0: ναι, είπε ότι δεν θα το κρύψει το άγαλμα, θα είναι σε τέτοια θέση όπου δεν θα κρυφτεί από πουθενά το άγαλμα, θα φαίνεται, θα είναι σε καλή θέση. Οπότε θα μπορείς να βλέπεις τη συναυλία, να έχεις και φόντα από πίσω το άγαλμα.
1: Εγώ βλέπω τη φωτογραφία, είναι ακριβώς μπροστά στο άγαλμα.
0: Μέχρι στιγμής είναι, αλλά θα αλλάξει, ναι, αυτό είπε. Ο Δήμος είπε ότι θα αλλάξει. Ο τίτλος του, μ' αρέσει πάρα πολύ να σταθούμε σε αυτό, ο τίτλος του κομματιού του Πολιτάκη είναι ο φανταστικό, ο υπότιτλος. Μπαίνουν σε ένα μπαρ ο Άγιος Παΐσιος, ο Αντώνης Ρέμος και ο Μέγας Αλέξανδρος. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι το γνωστό άνεκδοτο της εκάστοτε τριάδας και αυτή η εκδρομή τα έχει όλα.
1: Πάντως η φωτογραφία που ήταν προχθεσινή φωτογραφία που είναι ακριβώς μπροστά στο άγαλμα του Αγίου. Δηλαδή φαίνεται από τη θάλασσα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Το άγαλμα, η σκηνή είναι στημένη κανονικά μπροστά από το άγαλμα. Τώρα πώς θα φαίνεται δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: άμα θα την αλλάξουν τώρα, θα προλάβουν να την αλλάξουν σε μια-δύο μέρες.
0: Ναι. Είπαν πάντως πως θα το προσέξουν. Μην ανησυχείτε, δεν θα κρυφτεί το άγαλμα του.
1: Δεν κρυφτεί για πάντα.
0: Καλά, για πάντα.
1: Τη συγκεκριμένη μέρα θα κρυφτεί.

0: Βιέννη ξέρει από Vans. Αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: σε 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: ευκολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Είμαστε λοιπόν 25 λεπτά μετά τις 8 το πρωινό. Πέπερ, πριν από κάνα μήνα περίπου, ο Πάρο Στέλλα, αγαπημένος Πέπερ καλλιτέχνης, έβγαλε το The Man Without Reflection, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία του είναι, την ίδια ώρα που έτσι ετοιμάζει τη live εμφάνιση του Artifact, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025. Είναι μια πιο τσικινηματογραφική σύνθεση του Πάροβ Στέλλαρ, η οποία μάλιστα ετοιμάζεται να παρουσιαστεί με όλη την μεγαλοπρέπεια στη Βιέννη στις 4 Δεκεμβρίου. Είναι μια μέρα που την περιμένουν πάρα πολύ οι οπαδοί του Πάροβ Στέλλαρ, και είναι η συναυλία την οποία έχει επιλέξει το Pepper Experience για να στείλει τον τυχερό ή την τυχερή. 4 Δεκεμβρίου λοιπόν, Πάροβ Στέλλαρ στο εντυπωσιακό Βιέννα City Hall, ιδανικό για να παρουσιάσει αυτό το έργο. 5 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος, travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία και επίσης meet and greet με τον Πάροβ Στέλλαρ. Και μαζί με όλα αυτά, Βιέννα City Card 72 ωρών και για τα 2 άτομα που θα πάνε εκεί, για να εξερευνήσετε τη Βιέννη, να κάνετε διαδρομές με μετρό, τραμ κτλ. Μαζί με 200 πλάς εκτόσεις σε αξιοθέατα, καφέ και εστιατόρια, και φυσικά τη μονοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, που κάθε άνθρωπος που πηγαίνει στην Αυστρία οφείλει να την κάνει. Για να ζήσεις λοιπόν την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας.
1: Pepper 96 και 6.

0: Όλο και περισσότερες φορές συναντάμε και μας το μεταδίδουν είτε εικόνες είτε ρεπορτάζ από την εμφάνιση άγριων ζώων μέσα στις πόλεις. Θα σας πούμε για το γιο της Τούλας, τον Άσο. Είναι τα λεπουδάκια αυτά. Ξέραμε τον Άσο, τώρα ξέραμε την Τούλα, τη μαμά την αλεπουδίτσα μέσα στο Χαϊδάρι, τώρα ξέρουμε και τον Άσο. Αλλά εμβόλυμα μπήκε ένας βίσωνας στα Τρίκαλα, στην Κρίνη Τρικάλων. Ένας βίσωνας, δηλαδή, τα επόμενα να ξαφγαίνουν δεινόσαυροι. Να βλέπω, κατεβαίνεις ομόνια και να σου κάσει ένας τυρανόσαυρος μπροστά και να πεις κάλε λίγο άκρη, γιατί έχω προτεραιότητα με το μηχανάκι.
1: Έχει βγει μια ταινία τώρα που ξαφνικά εμφανίζονται δεινόσαυροι. Τώρα, αν Hathaway, τώρα καινούργια.
0: Ο βίσωνας ήταν τεράστιος. Υπάρχει και βίντεο με έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε μέσα σε αυλή σπιτιού κανονικά στην Κρίνη Τρικάλων και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να τον βγάλει.
1: Κάπου τους εκτροφεί.
0: Όχι, τίποτα. Βγήκε μόνος του ο βίσωνας και έκανε βόλτα. Ναι. Ο βίσωνας είναι ένα μεγάλο βοηδές, εντάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο. Αλλά δεν το βλέπεις και πάρα πολύ συχνά, όντως. Και εμφανίστηκε στα Τρίκαλα. Τώρα στο Χαϊδάρι είχαν μέχρι τώρα υπήρχε η αλεπουδίτσα, η Τούλα. Η Τούλα λοιπόν έχει γίνει πολύ οικόσιτο, μόνο που δεν την έχουν βάλει και μέσα στα σπίτια. Και τώρα χτες εμφανίστηκε ο Νάσος.
1: Ελπίζω να μην έχουν γάτες τα σπίτια αυτά.
0: Ναι. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Νάσος, ο οποίος όπως είπε η ιστοσελίδα κανονικά που έχει μελετήσει το θέμα, είναι ο γιος της Τούλας και είναι και πολύ αλανιάρης. Πρόκειται για το νεότερο μέλος της οικογένειας και ζει στο Δαφνί και τρελαίνεται για την δημοσιότητα. Ο γιος της, λέει η εφημερίδα, το πάει σε άλλο επίπεδο. Η εξοικείωσή του είναι θεαματική, δεν φοβάται τίποτα, ούτε ανθρώπους ούτε μηχανήματα, είναι απολύτως ανοιχτός σε παιχνίδι και πειραματισμό. Βέβαια, για άλλη μια φορά, να πούμε ότι οι ειδικοί λένε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να τις πλησιάζουν τις αλεπούδες, να τις χαϊδεύουν ή να προσπαθούν να τις πιάσουν. Ενώ απαγορευτική θα πρέπει να θεωρείται και η πρακτική του ταΐσματος. Δηλαδή, δεν δίνουμε την άνεση στις αλεπούδες και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ή γιατί όταν τις δίνεις κάτι να φάει, έρχεται πάλι κτλ. Το μεγάλο θέμα είναι ο κίνδυνος που έχει. Γιατί η αλεπούδα δεν εξοικειωμένη να περάσει δρόμους κανονικά, ας πούμε, κτλ. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές αλεπουδίτσες να έχουν χάσει τη ζωή τους, ας πούμε, στο δρόμο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ειδικά τώρα και σε μένα, ας πούμε, σαν Αγία Παρασκευή που μένω, πάρα πολλές φορές βλέπω αλεπούδες.
0: Κατεβαίνω από πάνω.
1: Πηγαίνω κανονικά μες στο δρόμο. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 9 το πρωινό Pepper. Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου είναι μια ιστορική μέρα για τη σύγχρονη μουσική. Γιατί σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου του 2003 έγραψε ιστορία ο David Bowie, έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία για να παρουσιάσει το καινούριο του άλμπουμ τότε, το Reality, ένα show το οποίο μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, και έδωσε τη δυνατότητα σε θεατές που ήταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να παρακολουθήσουν τη συναυλία σαν να βρίσκονταν εκεί. Ήταν περίπου 90 λεπτά και περιλάμβανε τραγούδια από το άλμπουμ Reality, το οποίο κυκλοφόρησε μία εβδομάδα αργότερα, αλλά και μερικά τραγούδια από τη μέχρι τότε δισκογραφία του David Bowie. Μετά, αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον έγινε Q&A με κόσμο που ήταν σε διάφορες πόλεις, σε όλο τον κόσμο κτλ. Το παρουσίασε τότε αυτό ο Jonathan Ross και μάλιστα ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εκείνη την ημέρα. Κάποια δεν λειτουργούσε δορυφορική σύνδεση με ένα θεατή στο Λονδίνο που πήγε να κάνει μια ερώτηση στον Bowie. Και ο Bowie φώναξε, πες του να ανοίξει ένα παράθυρο, λέει, και να φωνάξει, να τον ακούσουμε. Δεν ήταν μόνο μουσικές ερωτήσεις.
1: Στην Ελλάδα θα έχει κάνει μήνυση αυτός. Εγώ δεν ακούω.
0: Δεν ήταν μόνο μουσικές ερωτήσεις, του κάνανε και διάφορες άλλες για την προσωπική του ζωή κτλ. Και αποκάλυψε τότε ότι έγραφε ένα μυθιστόρημα. Δούλευε για 1,5 χρόνο στο μυθιστόρημα. Το οποίο ήταν πολύ πολύπλοκο. Είπε ότι δεν θα το τελειώσω ποτέ και ούτως δεν το τελείωσε. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν τα αρχεία και κάποια στιγμή δούμε κάτι στο μέλλον. Πάντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για τη μουσική. Pepper 96 και 6.

0: Άλλη σόπα την δίσκο εδώ στον Πέπερ 96,6 και περνάμε σε προωθητικό μήνυμα λοιπόν. Αν θες λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Πάρκο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Η εμπειρία ξεκινάει πριν την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο για να χαλαρώσει, να απολαύσει το κερασμένο popcorn και να κρατήσει την ανάμνηση βραδιάς με μία φωτογραφία στο photo booth. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριο.ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Και με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζη Ιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Meta Search Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
16: Τσεκ.
15: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
17: Τσεκ.
15: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
16: Και αυτά τσεκ.
15: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
17: Τσεκ.
15: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
18: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, τσεκ.
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Γνωρίζετε

0: Καλημέρα και πάλι, Πέπερ. Στην τέταρτη ώρα τη εκπομπή μα, 9 και 8 πρώτα λεπτά, είναι το πρωινό Πέπερ. Θα δωρήσουμε μακάρι. Στάκης Γιαννούτσος εδώ μαζί μέχρι τι 10. Είναι σήμερα λοιπόν 3η, 8 Σεπτεμβρίου. Μπορούμε να πούμε έτσι λίγο από την εμπειρία στους δρόμους. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι παρότι διαβάζουμε κάθε τόσο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, πέρασε με κόκκινο, έτρεξε με 200, έκανε. Νομίζω ότι έχουν μειωθεί αρκετά. Ότι προσέχει λίγο περισσότερο ο κόσμος. Προσέχει αρκετά και ζώνες. Βλέπουμε και κράνη. Βλέπουμε και όχι πολλές παρανομίες. Βλέπουμε σιγά σιγά συνέρχεται. Βέβαια με τις κάμερες. Το θέμα όλων μας των οδηγών είναι αν περάσουμε παραδείγματος χάρη κάτι, αν είναι κάτι αμφιλεγόμενο στον δρόμο και ξέρεις ότι εκεί έχει κάμερα ή ότι δεν ξέρεις αν έχει κάμερα, λες όπ τώρα την έφαγα την κλίση, δεν την έφαγα. Εκεί μένεις με την απορία.
1: Αυτό είναι το κέρδος για την τροχέα όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν βάζεις επιφυλακτικός, βάζεις τη ζώνη σου, δεν τρέχεις, δεν περνάς κόκκινο.
0: Βέβαια.
1: Είναι κέρδος.
0: Είναι κέρδος για όλους μας.
1: Για όλους.
0: Είναι κέρδος
1: για
0: τους
1: υπόλοιπους. Ναι.
0: Φυσικά, ναι. Η απορία λοιπόν, αν τη φάγαμε την κλίση ή δεν τη φάγαμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τροχονόμος να σε σταματήσει και να σου πει έτρεχες, δεν φοράγες ζώνη, οτιδήποτε. Και μένεις με την απορία, πρέπει γυρνώντας σπίτι να δεις τι έχει συμβεί, την έφαγα ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να δείτε αν την έχετε φάει την κλίση ή όχι. Υπάρχει το gov.gr. Το wallet. Εκεί πέρα μέσα αμέσως ενημερώνεται αν την έχετε φάει την κλίση ή όχι.
1: Την ίδια ώρα.
0: Την ίδια στιγμή. Ναι. Οπότε με το που γυρνάς εκεί, την ίδια ώρα. Μέσα στη μέρα, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να περάσουν μέρες αγωνίας. Είναι το σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών. Το SESO που λέγεται. Η διαδικασία είναι απλή. Ανοίγεις το gov.gr wallet, επιλέγεις την ψηφιακή άδεια οδήγησης, πατάς το πεδίο SESO και εκεί εμφανίζονται οι καταγεγραμμένες παραβάσεις και οι αντίστοιχοι βαθμοί.
1: Μπορεί να βρεις και παλιά, ας πούμε.
0: Γιατί θα βρεις και παλιά. Ναι. Που μπορεί να μην έχει φτάσει, να μην έχει.
1: Μα δεν έρχεται μέσα στο κινητό.
0: Έρχεται, ναι.
1: Άρα τι να ψάξω.
0: Αλλά εμένα μου ήρθε μία κλίση με SMS 2 μήνες μετά από την.
1: Δεν ήταν από κάμερα όμως.
0: Ήταν από τον
1: Ναι.
0: Ήρθε 2 μήνες μετά. Οπότε επειδή ακόμα φαντάζομαι ότι το σύστημα ακόμα τρέχει και ακόμα λειτουργεί και ακόμα το ψάχνουν να το δουλέψουν, για να σας φύγει αμφιβολία αν τη φάγατε την κλίση ή όχι, μια-δυο μέρες μετά μπείτε μέσα να δείτε. Έχει καταγραφεί, δεν έχει καταγραφεί.
1: Και να προσέχετε βέβαια και τους απατεώνες πλέον, γιατί μέσα σε όλες τις απάτες υπάρχει και η απάτη τροχέας.
0: Ναι.
1: Που σε στέλνει, ας πούμε, στο mail σου και σου λέει: σε έχουμε δει και τα λοιπά, σε έχουμε καταγράψει. Μπες εδώ, βάλεις κωδικούς σου, τα πίν όλα. Τη τράπεζα, ό,τι θέλει. Τα κλειδιά του σπιτιού, ό,τι έχει.
0: Πα μετά σούπερ μάρκετ, θα πάρει ένα γάλα και σου
1: λέει.
0: Αν δεν έχετε λεφτά στην κάρτα, αλήθεια.
1: Μα γιατί. Add some pepper to your life.

0: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
1: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
0: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96 και 6.

0: Μπήκε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 9, είναι το πρωινό Pepper. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης στο μικρόφωνο κάθε μέρα. 6 με 10 το πρωί. Πριν από λίγες μέρες χτύπησε το τηλέφωνο ενός 67χρονος σε ένα χωριό της Λαμίας. Στο τηλέφωνο ήταν κάποιος ο οποίος προσποιήθηκε το λογιστή και του είπε το εξής, για να ακούσετε λοιπόν που έχουν φτάσει αυτές οι απάτες. Του είπε λοιπόν ότι δορυφόρος της εφορίας σκανάρει την περιοχή, καταγράφει περιουσιακά στοιχεία, ζήτησε από τον ηλικιωμένο να συγκεντρώσει μετρητά και τη μαλφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος και τα καταγράψει μέσα στο σπίτι. Ήταν πολύ με η απάτη εξόφθαλμη. Το κατάλαβε ο 67χρονος. Ειδοποίησε την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας. Ακολούθησε οδηγίες των αστυνομικών. Όταν τον ξαναπήραν τηλέφωνο, τους είπε ότι έβαλε 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες σε μια σακούλα. Στην πραγματικότητα τους είχε βάλει μέσα πέτρες και καλαμπόκια. Και έστεισε παγίδα λοιπόν στους απατεώνες. Άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κάτω από ένα κυπαρίσι, όπως του είχαν πει οι επίδοξοι κλέφτες. Είχε ειδοποιήσει και την αστυνομία. Και μόλις οι κλέφτες εντοπίστηκαν με ένα μαύρο SUV. Κατέβηκαν κάτω να πάνε να πάρουν τη σακούλα, τους τσίπησαν οι αστυνομικοί, τους συνέλαβαν και τους πήγανε στο κρατητήριο. Εκεί λοιπόν αρνήθηκαν εμπλοκή οι κατηγορούμενοι. Είπαν ότι ταξίδεψαν από την Αθήνα με προορισμό το Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκραπ και παλιοσίδερα και ότι βρέθηκαν στο χωριό. Του λέει πώς βρέθηκε στο χωριό. Ότι πήγαν να βρουν γουρουνοπούλα. Είχαν μάθει ότι το χωριό έχει πολύ ωραία γουρουνοπούλα και πήγαν να επισκεφθούν ένα εστιατόριο.
1: Θα τους έχει πει για τη γουρουνοπούλα ο δορυφόρος. Ναι. Ο δορυφόρος του λογιστή. Αν πάτε εκεί για έλεγχο, έχει και φοβερή γουρουνοπούλα, μην τη χάσετε.
0: Μαζί τους ήταν και μια 28χρονη, η οποία ήταν αυτή που θα πήγε να πάρει τη σακούλα, τη συλλάβαν κι αυτή και είπε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού revenge porn, ότι γι' αυτό είχε βρεθεί.
1: Ναι.
0: Δεν εξήγησε στους αστυνομικούς τη δουλειά στο νεκροταφείο, αλλά λοιπόν στο αυτόφορο ο 34χρονος αρχηγός που πήγε να πάρει, που θέλει να φάει γουρουνοπούλα, έφαγε 3 χρόνια και 6 μήνες χωρίς αναστολή, γιατί είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα.
1: Α, θα το έχει ξανακάνει. Ναι. Ήταν υπότροπος.
0: Ενώ οι δύο συνεργάτες του αφέθηκαν ελεύθεροι, γιατί είχε αναστέλουσα δύναμη. Κάνανε έφεση με αναστέλουσα δύναμη. Οπότε.
1: Αφέθηκαν ελεύθεροι για να φτιάξουν καινούργιο σχέδιο. Πιο update, πιο μοντέρνο.
0: Να πήγε δορυφόρο τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Σιγά μην έρθουν και εξωγήινοι, α πούμε, και πιάσουν του.
1: Εσύ λέει, παιδί μου, ένα. Στα 20-30 τηλέφωνα, σε έναν να πιάσει. Είναι κέρδος, κατάλαβες. Μάλλον έτσι ποντάρουν αυτοί. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο.
0: gov.nasa.com
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany in 69-70 they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Τη Σινδοκόνορ τώρα, αλλά λίγο πριν η Daft Bang, ίσως από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της πλέον της τωρινής ηλεκτρονικής μουσικής. Ο DJ Avicii γεννήθηκε σαν σήμερα το 1989, έφυγε πάρα πολύ νέος, σε ηλικία 28 ετών. Αναφέρθηκε αιτία θανάτου η αυτοκτονία. Ένας σπουδαίος μουσικός της χορευτικής μουσικής, μάλιστα ήταν και υποψήφιος Grammy, ήταν υποψήφιος και Oscar. Το μεγαλύτερο single ήταν το Wake Me Up του 2013. Έχει ηχογραφήσει με πάρα πολλούς μουσική. Η έκπληξη του καλοκαιριού, η μουσική έκπληξη κατά τη γνώμη μου, αλλά και για πολλούς, η μουσική έκπληξη του καλοκαιριού ήταν ο 8ος δίσκος των Interpol, ένα συγκρότημα το οποίο το λατρεύουμε και εδώ πέρα, στο B96,6. Είναι το 8ο άλμπουμ τους και εκεί που νομίζανε όλοι ότι έχουν τελειώσει, τα έχουν πει όλα και εντάξει, συνεχίζουν να αναμασούν το γνωστό ήχο που ξέρουμε, ξαφνικά αλλάζουν παραγωγό, αλλάζουν οπτική και αντί να ηχογραφήσουν με κάποιον παραγωγό της post-punk σκηνής, του post-punk ήχο, ηχογραφούν με τον Andrew White, ο οποίος έχει κάνει τους τελευταίους δίσκους της Rosalía και της Charlie XCX, με έναν πολύ ηλεκτρικό, πιο ηλεκτρονικό ήχο, με πιο ηλεκτρονικές συνθέσεις και ενορχιστρώσεις, και έδωσαν μια νέα μορφή στα τραγούδια, έτσι εκεί που όλοι λέγανε ότι εντάξει, τι θα κάνουν τώρα, Interpol θα κάνουν μια από τα ίδια. Από την αρχή καταλαβαίνεις τι έχουν να πούν οι Interpol όταν ο δίσκος λέγεται This Mirror Waits a Tone, λέει ότι αυτός ο καθρέφτης ζυγίζει ένα τόνο, και αντί για καθρέφτη ή κάτι τέτοιο στο εξώφυλλο, έχει ένα σαν πολύ έλαιο γεμάτο κάμερες γύρω-γύρω. Η εικόνα αυτή είναι.
1: Είναι για τη σύγχρονη εποχή.
0: Είναι η σύγχρονη εποχή, ναι. Που σου λέει σήμερα πια η ταυτότητά μας δεν ορίζεται από το τι βλέπουμε εμείς τον καθρέφτη, τον εαυτό μας, αλλά το πώς μας καταγράφουν οι άλλοι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύστοχο. Είναι πολύ ωραίο δίσκος, σαν τύχη και παίζει. Δηλαδή, μακάρι να, που αγαπάτε τη μουσική, μακάρι να τύχει και να τον ακούσετε αυτό το δίσκο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food και να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θες λοιπόν να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Αυτό το καλοκαίρι στα θερινά σινεμά είχαμε και πολύ καλές ελληνικές ταινίες για όλα τα γούστα. Η Μεγάλη Σφαγή των ΒΚΠ Αλίμου, μια ωραία κωμωδία, ήταν μία από τις ταινίες που είδε πάρα πολύ κόσμος. Η Αρκουδότρυπα, άλλη μια ωραία ταινία των Στέριο Ντινόπουλου και Χριστιάνος Παπαδάκη, ήταν το ντεμπούτο τους. Ένα φιλμ το οποίο έτσι και μάλιστα πήγε πολύ καλά στα βραβεία Iris ήταν το πολύ κοριτσιστικό όνομα Το Πάτι, και αυτό παίχτηκε το καλοκαίρι στους κινηματογράφους. Και βέβαια ενώ ας πούμε το Η Πάτη θριάμβευσε στα ελληνικά Όσκαρ, στα αμερικανικά Όσκαρ θα μας εκπροσωπήσει η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, η οποία εγκρίθηκε, πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού για να μας εκπροσωπήσει στις ξενόγλωσσες ταινίες και σε όλη τη διαδικασία που θα ξεκινήσει για τα Όσκαρ του 2027. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η ανακοίνωση που βγήκε, γιατί αυτό η ταινία προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν δείτε την ανακοίνωση της πρότασης, η οποία λέει μέσα όλες τα άρθρα της, τις παραγράφους και τα λοιπά, τις υπουργικές αποφάσεις,
1: το γραφειοκρατικό κομμάτι, ας πούμε,
0: τις υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά, λέει ότι προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη επιτροπής που απαρτίζεται από 13 μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, δηλαδή για να προτείνουμε την ταινία. Συγκροτήθηκε, σας λέω τώρα την ανακοίνωση, συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού. Πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο Σπασμένη Φλέβα ως επίσημο ψηφιότητα, με το σκεπτικό, προσέξτε, το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένο στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από ένα σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο. Σε πέντε γραμμές υπάρχει ένα σκεπτικό, ναι, σε πέντε γραμμές, το οποίο ας πούμε δίνει απαντήσεις σε όλους όσους μπορεί να πούνε γιατί είναι αυτό κτλ. Ότι είναι και καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, έχουμε και αρχαία τραγωδία, έχουμε έναν
1: Έλληνα σκηνοθέτη
0: ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Άρα λοιπόν όλα αυτά μας κάνουν έτσι ώστε να πάρουμε την απόφαση, αριθμός 39-37-81 και να προτείνουμε την ταινία.
1: Εντάξει, ναι,
0: να είμαστε ρε παιδί.
1: Μπλέκω τα γλυκά όλα.
0: Να είμαστε

Pepper 96 και 6.

0: Έτσι λοιπόν τελειώσαμε και σήμερα. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 10. Έχει έρθει και η Ελένη και περνάμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box λοιπόν δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Και τι μα μένει από τι καλοκαιρινέ διακοπέ, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσε βουτιέ κάναμε και πόσε ταινίε είδαμε κάτω από τα αστέρια. Αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μα περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, για την προβολή τη παιδική ταινία Lilo and Stitch, που προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίε του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντα του δικού του καλοκαιρινού κόσμου εμπνεσμένου από τη θάλασσα, στο lounge του φυσικό αέριο, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο. Έλα από νωρί για να εξασφαλίσει τη θέση σου, να απολαύσει popcorn από το περίπτερο τη δράση και να βγάλει αναμνηστικέ φωτογραφίε στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δε το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο-ελλάδος.gr και λάβε μέρο στο διαγωνισμό για να διεκδικήσει μεγάλα δώρα.
0: Θα τα πούμε λοιπόν πάλι αύριο πρωί-πρωί εδώ στον Πέπερ 96,6 αύριο Τετάρτη. Καλημέρα, GK. Καλημέρα, Γιώργο, που πρέφεσαι και καλημέρα σε όλου. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Καλή σα μέρα, πολλά φίλια στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σα.
2: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
3: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
2: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Να δω

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι!
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει!
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει!
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει!
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει!
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Pepper 96.6.
7: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι still. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας. Pepper 96 και 6. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου με 24 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Όχι 25, να τα λέμε σωστά αφού τα λέμε. Μια χαρά, οι καλύτερες θερμοκρασίες είναι αυτές. Μέχρι 30 θα φτάσει σήμερα. Γενικά τα πράγματα είναι πιο δροσερά. Φθινοπορεινά σε καμία περίπτωση, αλλά πιο δροσερά τουλάχιστον. Κάτι γίνεται. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Καλά είστε σήμερα, ξεκίνησε καλά η μέρα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, Pepper 96 και 6. Τρεις δρόμους συγκρατήστε, άνοδος Κηφισού, άνοδος Κηφισίας, κάθοδος Κατεχάκη. Είναι οι τρεις δρόμοι που αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ κίνηση.

0: Ελένη μου γράφεται, όσο ακόμα φοράμε καλοκαιρινά, το καλοκαίρι εδώ είναι, δεν πρόκειται να φύγει. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, απλά επειδή εμείς, ούτε εμείς πρόκειται να φύγουμε, το θέλουμε αυτό. Κάπως πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε. Peppers, ο Παρόφ Στέλλερ στη Βιέννη περιμένει.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Παρόφ Στέλλερ.
2: I am Παρόφ Στέλλερ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παρόφ Στέλλερ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

0: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Add some cream.

0: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, Πέπερ, σε αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τροφοδοτούμε τον εγκέφαλό μας με ωραίες εικόνες. Θα μου πεις, εντάξει, βρίσκεις το μυαλό, είναι σημαντικό να πέφτει πάνω στο ωραίο. Το timeline, λέει, των social, εκπαιδεύει το μυαλό μας για το τι να περιμένει. Αν όλη μέρα βλέπουμε άσχημες εικόνες, καταθλιπτικές, άσχημες ειδήσεις, τότε το μυαλό αρχίζει να σκέφτεται μέσα, λέει, από το δράμα. Εάν τροφοδοτήσουμε το timeline με ωραίες εικόνες, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις, καλοπροαίρετα πράγματα τέλος πάντων, όχι κάτι ιδιαίτερο, τότε αυτόματα και το μυαλό αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά και εμείς επίσης. Εάν μάλιστα σκεφτούμε Power of Stellar Vienne το Δεκέμβριο, εκεί αλλάζουν όλα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: radiosport.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλάκια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: can't take my mind.
1: Η αδυναμία του να μην μπορεί να ξεκολλήσει το μυαλό από έναν άνθρωπο είναι βασανιστική, αυτό είναι η κατάσταση όταν τη ζεις, αλλά από την άλλη έγινε υπέροχο τραγούδι. Γιατί τα πράγματα ποτέ δεν έχουν μία πλευρά, Peppers, και νομίζω πως στη ζωή μας σε όλους έχει συμβεί αυτό, έτσι, κάποια στιγμή να κολλήσεις έναν άνθρωπο, να τον σκέφτεσαι συνέχεια, να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω, το από πάνω της, και να βασανίζεσαι κιόλας γιατί έβλεπε να βλέπεις ότι δεν υπάρχει προοπτική, και να κολλάει το μυαλό και να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να προχωρήσεις, αλλά εσύ έχεις κολλήσει, και μετά περνάει και μετά το θυμάσαι και λες, τόσο δύσκολο τελικά ήταν. Ναι, όταν το ζούσες μπορεί και να ήταν. Pepper 96 και 6, 11 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Λοιπόν, διαβάζουμε ότι πλέον θα ενεργοποιηθεί το 112 και για τις τηλεφωνικές απάτες. 30 δηλωμένες εξαπατήσεις πολιτών κάθε μέρα σημειώνονται, δηλωμένες έτσι. Φανταστείτε πόσες είναι αυτές οι άνθρωποι μετά δεν το λένε πουθενά, δεν το δηλώνουν καν. Τετραπλάσιες είναι. Εκατομμύρια είναι τα έσοδά τους από αυτές οι απάτες. 30-50% είναι η ετήσια αύξηση κάθε χρόνο των τηλεφωνικών συνομιλιών που καταλήγουν σε μια φανταστική απάτη. Οπότε, επειδή λοιπόν τα χρήματα τα βγάζουν με αυτόν τον τρόπο, οι κακοποιοί, έχουν μειωθεί, λέει, οι διαρρήξεις κατά 10-15%. Πέπε 96 και 6. Καταστάσεις από τις οποίες χάνεις, υπάρχουν όμως και καταστάσεις από τις οποίες κερδίζεις. Ένα προθετικό μήνυμα. Στο box δεν χρειάζεται να ψάξεις για προσφορές, διότι ξέρεις μπορείς να συνδυάσεις πόνους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο. Είναι το delivery που πάρα πολύ απλά πάντα κερδίζεις. Και σε την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, θα κάνουν την κλήρωση για το Pepper Experience. 5 μέρες, Βιέννη, Δεκέμβριος, Χριστούγεννα, ένα στολίδι θέλω να μου φέρετε, Power of Stellar.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. Pepper.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Να δω

0: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Pepper 96.6.
6: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
7: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
6: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
8: Add some Lana Del Rey to your life.

Λοιπόν, πάνω από 230 εκατομμύρια άνθρωποι την εβδομάδα ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας. Τεράστιο λάθος, τεράστια παγίδα στην οποία έχουμε πέσει όλοι μέσα, όλοι κατά διαστήματα. Σε πανικοβάλλει χωρίς λόγο. Έχουμε πολύ πολύ πολύ καλή φίλη, η οποία ένα βράδυ έτσι είχε ένα πονοκέφαλο, βούιζε λίγο το αυτί της. Έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν στο chat GPT, του λέει τι ακριβώς να πάρω, τι να κάνω. Της λέει τρέξει αμέσως στο πιο κοντινό νοσοκομείο, παθαίνεις εγκεφαλικό. Ευτυχώς εκείνη αποφάσισε να πάει ύπνο και να λήξει εκεί το θέμα. Αλλά Peppers, ποτέ, μα ποτέ, τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας.

0: Λοιπόν, οι φήμες λένε ότι από την επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη πιθανότητα να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε φθινόπωρο. Ψυχρές, αέριες μάζες έρχονται σε εμάς και αλλάζουν τα πράγματα από την άλλη εβδομάδα. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Το Box καταφέρνει συνέχεια να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν κάθε φορά την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι Box. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ακριβώς στις 12 έρχεται το καινούριο Pepper Password. Γνωρίστε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Παρόφ Στέλλαρ, Βιέννη, Δεκέμβριος, 5 ημέρες. Όλα, 2 άτομα εννοείται. Όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Άλλοι άνθρωποι θα γυρίσετε. Αυτό σας το υπογράφω. Αυτό το καταφέρνει μόνο το Pepper Experience. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Αύριο, λίγο μετά τις 10, πάλι Pepper 96 και 6. Πολλά φιλιά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Παρόφ Στέλλαρ.
2: I am Παρόφ Στέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παρόφ Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6.

0: απόδοση. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
1: Pepper 96.6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Πού σε ρε σκυλέ?
14: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
13: Γάτα είσαι.
14: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
13: Ναι, έχει και για σένα.
15: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
18: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
18: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Αυτό τον βέβαια, ο Ζήρ και κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους λίγο μετά τις 12, εδώ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και μιας και πριν από λίγα λεπτά ακούσατε το Pepper Password στον αέρα μας, να θυμίσω ότι το χρειάζεστε για να το συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο site μας, ώστε να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση για το Pepper Experience που σε λίγες μέρες κληρώνει. Αν δεν το έχετε κάνει λοιπόν, κάντε το, γιατί μπορεί ένας από εσάς ή μία από εσάς να κερδίσει αυτό το ταξίδι στη Βιέννη τον Δεκέμβρη, όπου θα δείτε live Power of Stella στο Vienna City Hall. Θα περάσετε εκεί 5 μέρες στη Βιέννη, θα πάρετε παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλο, συγγνώμη, από το Pepper 96 Cake, και ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο site μας και όσες περισσότερες συμμετοχές κάνετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα από τα λατρεμένα κομμάτια των Massive Attack.

0: Ρόιξο στον αέρα του Πέβερ 96 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε Massive Attack και αν finished sympathy. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Να σας πούμε ότι στις ανώτερες σχολές Δέλτα μπορείτε να βρείτε ένα γραφείο σταδιοδρομίας το οποίο θα σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα με τις ημέρες καριέρας. Είναι ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Περισσότερες πληροφορίες στο www.delta360.gr. Μαζί μας έχουμε και την Nova, όπου το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλας μέρα, ενώ το Ultra Wi-Fi, με Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και σε λίγο έρχονται Νταμιάνο Ντάβιντ, έχουμε επίσης London Grammar και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
14: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
16: Τσεκ.
15: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
17: Τσεκ.
15: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
16: Και αυτά τσεκ.
15: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
17: Τσεκ.
15: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
18: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, τσεκ.
19: Σχολείο Μουστάκας.
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Add some Amy Winehouse.

0: Αυτή ήταν βέβαια η Madison Beer εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε Damiano David και Adele και πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Με το Nova More έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης από το έξυπνο σύστημα της Nova που καταλαβαίνει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα. Συνδέεσαι με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ή με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Τώρα, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα και κάνε μια επίσκεψη στις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr και κλείσε και μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου στην Αθήνα. Σε λίγο, μέχρι τη μία, πάμε με Σελίνα Γκόμεζ, έρχονται οι Κόνελς και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience

0: Vienne. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
1: Pepper 96.6. Pepper.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασαφίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
14: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Amy Winehouse στον αέρα του Power 96 και 6, You know I'm no good. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και μαζί μας είναι και η Νόβα, η οποία σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, για να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Νόβα και να ανακαλύψεις τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει. Πάρε μέρος επίσης στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8, και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις, μάθε περισσότερα στο nova.gr και συνεχίζουμε με κομμάτια που έχετε αγαπήσει και από τα Pepper Fresh Tracks που σας προτείνουμε κάθε μήνα.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Η Dolly Parton βέβαια με την τεράστια επιτυχία της στο Jolene. Εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6 όπου είστε συντονισμένοι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι η αδερφή της Dolly Parton, μετά το θάνατο βέβαια της διάσημης αδερφής της, κατήγγειλε ουσιαστικά ότι κυκλοφορεί πάρα πολύ παραποιημένο υλικό με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, AI δηλαδή, για παράδειγμα μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται ότι ανάρτησε στη δική του πλατφόρμα, στο Truth Social, μία εικόνα που είχε δημιουργηθεί με AI και τον έδειχνε αγκαζέ με την Dolly Parton. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα, να σας πω ότι με το Nova More απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό και η επίσκεψη τεχνικού γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και περνάμε στις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κλείσε μία ξενάγηση σε μία από τις σχολές περιοχής σου. Βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Και σε λίγο έρχονται Σίβερτ Χόγεμ, Λόλο Γιάνγκ και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Τριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
15: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
18: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
20: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
21: Pepper 96.6.
22: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
23: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
22: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
24: Add some Florence to your life.

0: Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 2, να θυμίσω ότι με το που πάει ακριβώς 2 ώρα θα ακούσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, και το οποίο καταχωρείται στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας για να μπείτε έτσι αυτομάτως στην κλήρωση για το Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε Power of Stella τον Δεκέμβρη στη Βιέννη. Ένα ταξίδι για 2 άτομα, θα πάρετε παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη δηλαδή, και θα το απολαύσετε ιδιαίτερα. Οπότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όσες φορές εσείς θέλετε. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 ως τις 2, μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης και Μφαλάς, και εμείς δίνουμε ξανά ραντεβού για αύριο στις 12. Για χαρά!
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power.

0: Adelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
2: Pepper 96.6.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Τα πιο logo kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: στο yava.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Yava. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
10: Hi, this is Curtis Harding and you're listening to Pepper 96.

είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

Αυτή είναι η Billie Eilish, το τραγούδι της Birds of a Feather. Λίγο πιο πριν, Video Games, η Lana Del Rey. Και ξέρετε γιατί το Video Games της Lana χαρακτηρίζεται στο κομμάτι σημείο καμπής που άλλαξε την indie pop ιστορία. Καταρχάς, όταν βγήκε, φρέναρε ακριβώς ό,τι έφπεπτο ηλεκτρονικό κυριαρχούσε τότε στα charts. Επίσης, με το που βγήκε η Lana, και βέβαια το όλο αυτό το sad girl pop έκανε, νομιμοποίησε μάλλον τη μελαγχολία, την ρομαντικοποίηση του παρελθόντος και όλη αυτή την απόλυτη ευάλωτη πλευρά της indie pop μουσικής. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα, μεσημέρι Τρίτης, γρήγορα μουσικές James, Senorita, αλλά και Weekend Blinding Lights εδώ στον Pepper.

0: αν πρέπει να ευχαριστήσουμε κάποιον, σίγουρα πρέπει να είναι αυτό το αεράκι το οποίο έχει έρθει και έχει σπάσει αυτό το σερί του καύσωνα και της ζέστης. Όχι πολύ, τόσο ώστε να μπορούμε να πάρουμε επαρκώς ανάσες. Και βέβαια το καλύτερο, η καλύτερη νύχτα νομίζω των τελευταίων ημερών ήταν η χθεσινή, μιας και κοιμηθήκαμε ελαφρώς άνετα και χωρίς air condition. Λευτέρης Κεφαλαίας στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 και θέλω να σας ερωτήσω, έχετε εσείς δηλώσει συμμετοχή για να διεκδικήσετε το Pepper Experience για Power of Stellar live στη Βιέννη και 5 μέρες χριστουγεννιάτικες? Αν όχι, για δώστε προσοχή σε αυτό που ακολουθεί.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Add some hoover phonic to your life.

0: ξέρετε ότι ο Teddy Swims πριν μας δημιουργήσει όλη αυτή την αιμονή με το The Door μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, αλλά και με το Bad Dreams και όλα τα υπόλοιπα υπερτραγούδια του, ξεκίνησε την καριέρα του τραγουδώντας σε metalcore και soul punk μπάντες. Και κάπως έτσι νομίζω όλο αυτό το μπρίο, το rock και indie μπρίο εμφανίζεται στα τραγούδια του πια. Λευτέρης Κεφάλας στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Μέχρι και τις 4 έρχονται Natalie Bruglia, ένας indie pop ύμνος από τα 90s, αλλά και Portugal The Man Feel It Still εδώ στον Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός

0: βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασεφίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη. Και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Πού σε ρε σκυλέ?
8: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
7: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Pepper 96.6.

Ένα ύμνο τη indie pop σκηνή στα τέλη των Zeros που δημιουργήθηκε κατά τύχη. Η ροή εκδοχή του, τραγουδιού ήταν απλώς ένα soundtrack των XX και ηχογραφήθηκε στο αυτοσχέδιο στούντιο στο υπνοδωμάτιο του Jamie της μπάντας ένα απόγευμα στα 19 τους μετά από το πανεπιστήμιο. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίο εδώ στον Pepper 96 και 6 μεσημέρι Τρίτης, λίγο μετά τις 3. Μουσικές, υπέροχες μουσικές έρχονται. Olivia Dean, Warhouse, αλλά και Marvin Gaye εδώ στον Pepper.

0: Αν τη δεκαετία του 2000 κυκλοφορούσατε εκεί έξω στα bars, θα θυμάστε παλιότερη την έξαρση των indie bars, όλα παραταγμένα σε 3-4 δρόμους και πλατείες κάτω από το Σύνταγμα, εκεί στην πλατεία Καρίτσι και στις παράκτιες περιοχές και οδούς. Και ήταν τότε που η 20χρονη τότε Μόνικα και το Over the Hill της που μόλις έπαιξε εδώ στον Πέπερ ακουγόταν έτσι συνέχεια κάπου ανάμεσα στα DJ sets με άλλες υπέροχες alternative επιτυχίες από Franz Ferdinand, από Arctic Monkeys, Strokes, αν θυμάμαι καλά, Empire of the Sun και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά σε indie pop DJ sets και όλα αυτά στα bars που τότε τα βαφτίζαμε hipster. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4 καλησπέρα.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Η επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι?
7: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
16: Ο Pepper 96 και 6 παρουσιάζει.
17: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
16: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
15: Add some

0: Μπέρις. Ακριβώς στις 4 τώρα θα ακούσετε το νέο Pepper Password εδώ στον αέρα του Pepper. Το χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τη συμμετοχή σας στο site μας pepper966.gr και να διεκδικήσετε το τρέχον Pepper Experience. 5 μέρες στη Χριστουγεννιάτικη Βιέννη για live του σπουδαίου Parov Stellar. Μαζί γιορτινές πεπερικές εμπειρίες, μεταξύ άλλων και μονοήμερη στο παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Υπόψη είναι ότι για τις πολλαπλές συμμετοχές σας, που έχετε βέβαια κάθε δικαίωμα, άρα περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση, ακούτε ένα νέο Pepper Password καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, ο Κοσμάς Δεβελέγκα σε λίγο στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική

0: πλανήτη.
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση.

τελευταίες πίσω με αυτή την υπέροχη διασκευή των Fugees, το Kill Me Softly, των 70's βέβαια, και το δεύτερο άλμπουμ και τελευταίο, The Score, από το συγκρότημα. 1996 τα πιο πολύ ακουσμένα τραγούδια και την επόμενη χρονιά κέρδισε και Grammy. Kill Me Softly λοιπόν, οι Fugees με την Lauryn Hill. Είναι ο Peppers 96 και 6, αυτό το καυτό πραγματικά απόγευμα της Τρίτης, δηλαδή βγαίνεις έξω και είναι full καλοκαίρι. Ακόμα εδώ με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Και μένει Florence για τη συνέχεια, My Love τώρα στον αέρα μας.

is it getting better? Or do you feel the same?

0: σπουδαίος Johnny Cash με το One, τον YouTube βέβαια, δική του πολύ ιδιαίτερη εκδοχή. Είναι ο Πέπερ 66. Πάμε και σε ένα προοδευτικό μήνυμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, η Little Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός 5η 10 Σεπτεμβρίου στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για τα Little Days, όπου μπορείτε να γνωρίσετε την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβετε, θα τους βρείτε και στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του career.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείτε να μάθετε τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοιμάστε βιογραφικό και πηγαίνετε για να γνωριστείτε από κοντά. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ΔΕΗ
8: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Dream, ονειρικός ήχος από τους Steel Corners. Είναι ο Πέμπτος 96 και 6, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι το Star Trek Day, μια μέρα αφιερωμένη στην κλασική σειρά επιστημονικής φαντασίας που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1966. 60 χρόνια μετά, ο William Shatner, ο θρυλικός Captain Kirk του Star Trek, στα 95 του ηχογραφεί ένα heavy metal album, ενώ οι Trekkies, οι φανατικοί οπαδοί της σειράς, συνεχίζουν να αυξάνονται. Λοιπόν, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Να στείλω χαιρετισμού σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο website μας, στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Back to Black από την Amy Winehouse, 4-6 παρέα στον Pepper 96.6. Ο Pepper δημιουργεί πραγματικά αληθινές μουσικές εμπειρίες και με τον νέο μας διαγωνισμό σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Sivert Hogem, τη μαγική φωνή των Ματρουγάντα που έρχεται για live, επιστρέφει στην Αθήνα για ένα live στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε λοιπόν για σας ένα καταπληκτικό, ένα μοναδικό συναυλιακό δώρο, γιατί θα βρεθείτε με την παρέα σας καταρχήν στη συναυλία, αλλά θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε και τον Sivert Hogem από κοντά. Meet and greet για δύο άτομα λοιπόν, μια αποκλειστική συνάντηση με τον Sivert, ακόμα προσκλήση εννοείται για τη συναυλία, και ένα βινίλιο best of για να έχετε τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Sivert Hogem στην προσωπική σας συλλογή. Για να συμβούν όλα αυτά, υπάρχει φόρμα συμμετοχής που έχει ήδη ανοίξει στο website μας, το συμπληρώνετε, μπαίνετε στην κλήρωση από το website μας λοιπόν η συμμετοχή σας, pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Εδώ και αυτή την ώρα ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέσας στον Pepper μαζί μέχρι τις 6.

0: και ωραία φωτογραφία ήρθε στο Viber μας από τα Κύθυρα Αεράκη. Ωραία θέα, ζηλεύουμε. Στείλτε και τις δικές σας. 6973-966-966 που βρίσκεστε, τι βλέπετε. Το Viber μας, ο Pepper, 96-6. Και η μοναδική εμπειρία που σας στέλνει ο Pepper, σας θυμίζω στο Vienna City Hall θα δείτε τον Bar of Stellar το Δεκέμβριο. Ένα Pepper Experience με τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel. Θα έχει meet and greet επίσης και βόλτες στην πόλη αλλά και εκδρομή στο Salzburg. Όλα αυτά. Η κλήρωση έρχεται 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσου. Και για να μπείτε εκεί υπάρχει το Pepper Password. Πρέπει να ακούσετε στον αέρα μας και ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα καθημερινά. Το σημειώνετε. Συμπληρώνετε τη φόρμα στο pepper966.gr. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν ψάχνεις εργασία σε ένα περιβάλλον που δεν σταματά να εξελίσσεται, η Ρίντι Λελάς σε περιμένει σε δύο διαφορετικά events το Σεπτέμβριο. Αρχικά 10 Σεπτεμβρίου στο Athens Gate Hotel 9 με 5 στα Little Days, ειδικά για θέσεις καταστήματος. Και αν θέλετε να μάθετε και άλλες όλες ανοιχτές θέσεις της εταιρείας, δίνετε ραντεβού μαζί τους 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo. Θα έχει και έναν μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Βάλτε λοιπόν υπενθύμηση στο κινητό, πάρε το βιογραφικό σας και περάστε μια βόλτα. Ή ξεκινήστε απογευματινό drive time της πόλης, όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ. Παρέα είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Bar of Stellar.
2: I am Bar of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96.6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Οι στίχοι του έγιναν ποίηση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα
11: Ακόμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
20: Ποιος καλέ?
19: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
19: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
23: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
24: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
23: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
22: Add some Billie Eilish to your life.

κορίτσι για παραλία για όλες τις εποχές και το καλοκαίρι, πιο χαρούμενες, αλλά και στη μελαγχολία που θα έρθει κάποια στιγμή, δηλαδή όχι ακόμα, του φθινοπόρου, νομίζω είναι σούπερ και αυτή για τη Λάνα. Σε Yes to Heaven, είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30, Open Day από τον ACTO. Γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά τη φοιτητική εμπειρία.

0: Χρήσου Παπαδάς. Τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριο

ώρα της ημέρας. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Αυστρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

ημερολόγιο λέει απόγευμα 3ης 8 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά στο Μπεπερεντέξι και 6. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, όπως λέμε, να σας βρίσκουμε στα καλύτερά σας. Undressed, Somber και πριν από ένα από τα πιο όμορφα και ταξιδιάρικα τραγούδια των Portishead, υπενθυμίζουμε ότι πλησιάζουμε και στην κλήρωση του Pepper Experience 18 Σεπτεμβρίου. Στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα, όπως έγινε και λίγο πριν στις 6, Δευτέρα με Κυριακή. Στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όταν ακούσετε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και με τη βοήθεια της Θεάς Τύχης φεύγετε για Βιέννη το Δεκέμβριο, στα Χριστούγεννα, στο καλύτερο timing, για να δείτε τον Power of Stellar Live στο Vienna City Hall και να τον γνωρίσετε και από κοντά σε ένα πεπερικό meet and greet. Καλή επιτυχία σε όλους και Rhodes.

0: ένας απαλός δυτικός άνεμος. Αυτό είναι το Zephyr Song και κάπως έτσι περιέγραψε και ο Άντωνη Κίντης τότε το ίδιο το τραγούδι. Ένα όνειρο, έναν έρωτα, αυτή την αίσθηση ότι αφήνεσαι και ορίσαι. The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers στο Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και από το Zephyr Song σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια των Beatles. Είχε ονομαστεί και κάπως έτσι η ταινία για αυτούς, το Yesterday, με τον Paul McCartney, ο οποίος ξύπνησε το πρωί με το τραγούδι στο μυαλό του. Σε λίγο στο B56 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96 και 6.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Thank you. Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
16: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
20: δι κουαλίτα.
21: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
22: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
23: Τσεκ.
22: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
23: Τσεκ.
22: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
23: Και αυτά τσεκ.
22: Ντοσιά και κλασάρια να το οργανώνω.
23: Τσεκ.
22: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
24: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
23: Σχολικά, τσεκ.
24: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

Κυπριακά γυρίζεται και μια ταινία. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Ειδικές ζεστές καλησπέρες σε όσους διανύουν την εβδομάδα προσαρμογής στην Αθήνα. Όσοι έχουμε επιστρέψει αρκετό καιρό πριν, σας καταλαβαίνουμε, η πρώτη εβδομάδα

0: έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
1: Pepper 96 και 6.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ήρθε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live.

0: και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

είναι από αυτά τα τραγούδια, εκτός ότι ο Μόμπι είναι πολύ πεπερικός, είναι από αυτά τα τραγούδια που συνδέθηκαν απίστευτα πολύ με ταινίες όπως το Extreme Ways του Born Identity, και κάπως έτσι ξεκίνησε και μια σχέση με τον καλλιτέχνη, με τον Μόμπι και την παραγωγή αυτών των ταινιών, που έγινε μια πολύ μεγάλη σχέση. Κάθε φορά που τελείωνε την περιπέτεια του ο Jason Bourne, ξεκινούσε το Extreme Ways, και μάλιστα για τις επόμενες ταινίες είχε δημιουργήσει ο Μόμπι και διαφορετικές εκδοχές του Extreme Ways πληροφοριακά. Μπίνι σε ζήλ από τα Pepper Fresh που μας αρέσουν πάρα πολύ αμέσως τώρα, λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Χαλαρώνουμε, παίρνουμε μια ωραία ανάσα με τις ωραίες μουσικές του Pepper 96 και 6 μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Golden Brown από τους Stranglers, ένα Pepper Classic που για πάρα πολλά χρόνια οι Stranglers απέφευγαν να εξηγήσουν και τι ακριβώς σημαίνει το Golden Brown, με αυτό να δημιουργεί πάρα πολλές εκδοχές και υπόνοιες για το τραγούδι. Κάπου είχαν πει ότι συνδέθηκε με διάφορα άλλα πράγματα και που χαρίζουν ευχάριστες στιγμές, και όλα αυτά οδήγησαν σε ακόμα περισσότερο παράξενες ιστορίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι από τα πιο ωραία τραγούδια εκείνης της στιγμής και της δεκαετίας. Σε λίγο με κάτι διαφορετικό από τους Empire of the Sun, We Are The People στο Pepper 96.6. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε κλασικά μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε αυτούς προσθέστε και το Viber του Pepper.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή την βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper.
5: Pepper.
4: 96 και 6.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα.
9: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
12: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars. Με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.

0: ctfm.gr. Ναι, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
7: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
8: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
7: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συναίσθημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
6: Add some Depeche Mode to your life.

0: ώρες υπενθυμίζω Pepper Experience με Χριστούγεννα στη Βιέννη και Power of Stellar που θα τον γνωρίσετε από κοντά οι δύο Peppers. Συντονιστείτε κάθε μέρα Δευτέρα με Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 λίγο πριν την εκπομπή. Ακούτε το Pepper Password. Όταν το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Καλή επιτυχία. Αυτό ήταν για σήμερα για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Όπως κάθε μέρα τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Power of Stellar.
2: I am Power of Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Power of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 90.

0: Επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το DIRI, The American University of Greece ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Να δω

0: Logo Kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
4: Μ' αρέσει που γιώ

0: Έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Πριορίνα από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Ήταν καλοκαίρι του 19 όταν τον είχαμε δει στην πόλη μας στο Χόζιερ. Είχε, δεν είχε 3.000 άτομα, θυμάμαι. Και ο κόσμος ήταν μικρής κυρίως ηλικίας. Πλέον όμως έχει αλλάξει πάρα πολύ το παιχνίδι. Κέρδισε την παγκόσμια αναγνώριση με αυτό εδώ που σάρωσε στα charts. Και πριν από ένα χρόνο κιόλας, με το live του στο φεστιβάλ του Leeds, μπήκε και αυτό στη λίστα του Pepper Experience. Too Sweet, λιγάκι μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί και απόψε. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες για το τωρινό Pepper Experience για Βιέννη και Par of Stellar. Προς το παρόν, Freedom. Για πάμε.

0: Depeche Mode, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Pepper Experience είναι πάντα εδώ. Χριστουγεννιάτικη Βιέννη έχει τώρα το πρόγραμμα. Μαζί παίρνετε και την Vienna City Card για να γυρίσετε κάθε γωνιά της πόλης με τα μέσα. Θα πάτε και μία μονοήμερη στο μαγικό Salzburg. Και το καλύτερο, στις 4 Δεκεμβρίου θα δείτε live τον Paro Stellar στο εντυπωσιακό Vienna City Hall και θα το γνωρίσετε κιόλας με ένα αποκλειστικό meet and greet που σας έχουμε κανονίσει. 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel και το μόνο που χρειάζεστε εσείς είναι το Pepper Password. Το ακούτε καθημερινά εδώ, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την επόμενη Παρασκευή, 18 του μήνα, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Με το καλό, καλή επιτυχία από καρδιάς.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stellar.
2: I am Parov Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box,

0: Ναι, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Add some silver to your life.

0: Νάτος και ο Weekend, ο οποίος ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό κομμάτι της περιοδίας του προχθές, που πέρασε και από το Wembley του Λονδίνου, εκεί που βρέθηκε και η τυχερή του Pepper Experience. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας, και μιλώντας για περιοδίες και live, το επόμενο Σάββατο τώρα, 19 του μήνα, θα δούμε τον δικό μας Sievert Hoghem στο Λυκαβητό. Είναι η πρώτη φορά που παίζει εδώ μετά από εκείνη τη μαγική βραδιά στα Pepper Church Sessions, και επειδή ο Pepper 96.6 πάντα δημιουργεί αληθινές μουσικές εμπειρίες, έχουμε το απόλυτο συναυλιακό πακέτο για ένα τυχερό ή μια τυχερή από εσάς. Προσκλήσεις για τη συναυλία, meet and greet για δύο άτομα για να τον γνωρίσετε και από κοντά, αλλά και το συλλεκτικό βινίλιο Best Of για τη συλλογή σας. Στο pepper966.gr δηλώνεται συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Οπότε μένετε συντονισμένοι και καλή σας επιτυχία.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.

0: Crash, όχι, πώς το λέτε, Slay.
1: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορους προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Από τα τέλη των 30 στο σήμερα, χάρη στα πειράγματα των Iman Baldi, χωρίς να χάνει ούτε στο ελάχιστο τη συναισθηματική του δύναμη. Βράδυ Τρίτης με τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Καλησπέρα και πάλι. Καλό δρόμο και σε εσάς που επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά. Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πρώτη μέρα που συνάντησα τόσο πολύ κίνηση στην πόλη. Η πρώτη φορά δηλαδή από τότε που επιστρέψαμε, που η Αθήνα μου φάνηκε πραγματικά γεμάτη. Τουλάχιστον δρόσησε από εχθές που το είχαμε ανάγκη και έτσι θα πάνε και οι επόμενες ημέρες από ό,τι φαίνεται. Ό,τι πρέπει δηλαδή για βραδινές βόλτες με ανοιχτά παράθυρα.

0: Bang Bang από την οπτική των Monophonics εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Μία από τις πιο ωραίες εκτελέσεις επίσης είναι αυτή του Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ανακοίνωσε μία επετειακή περιοδία και έχει γίνει χαμός πραγματικά για τα 50 χρόνια του απόλυτου αριστουργήματός του, το Songs in the Key of Life, το οποίο θα το ερμηνεύσει ολόκληρο ζωντανά στις συναυλίες του. 13 Οκτωβρίου ξεκινάει λοιπόν από το Birmingham, έχει Λονδίνο, Δουβλίνο, Παρίσι, Άμστερνταμ, 12 θα είναι όλες και όλες στην Ευρώπη και άλλες 5 στην Αμερική. Ιστορικό πραγματικά, νομίζω αξίζει μόνο και μόνο το ταξίδι για να δεις από κοντά αυτό τον θρύλο.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλες, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar, you are listening to Pepper 96.6, see you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Όταν η μουσική γίνεται προορισμός. Pepper 96 και 6. Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
3: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
4: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6. Jack Savoretti.

0: Από το περσινό live της Lola Young μεσολάβησαν αρκετά Pepper Experience, πολλά χιλιόμετρα και συναυλίες από αγαπημένους μας καλλιτέχνες, ώσπου φτάσαμε σίως στο τωρινό που σας στέλνει στη Βιέννη το Δεκέμβρη για να δείτε live και να γνωρίσετε τον Paro Stellar. 5 ημέρες με τα πάντα πληρωμένα για 2 από τον Pepper 96 και 6. Το μοναδικό boarding pass που χρειάζεστε εσείς είναι το Pepper Password που παίζει καθημερινά ανά 2 ώρες, στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και περιμένετε την κλήρωση της επόμενης Παρασκευής, 18 του μήνα, στο πρωινό Pepper με του Στοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 8 εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Γεια χαρά.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Paro Stellar.
2: I am Paro Stellar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Paro Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi.

Νύχτα Τρίτη στον Πέπερ. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησε η νυχτερινή βάρδια. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μας. Δεν θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και μια Αθήνα η οποία έχει πολύ ωραία δροσιά με ένα πολύ ωραίο δροσερό αεράκι. Νομίζω ότι εσείς που επιστρέψατε σας ανταμείβει με ωραία δροσιά. Και τώρα που ερχόμουν, σκεφτόμουν τι ωραίο είναι μια τέτοια νύχτα να έχεις ένα ανοιχτό διθέσιο αυτοκίνητο και να κάνεις μια αυτοκινητάδα ακούγοντας ραδιόφωνο, να χαλαρώσεις με αυτόν τον τρόπο, με ωραίες εικόνες, έχοντας παράλληλα δίπλα σου τη θάλασσα. Βέβαια, έχει εκλείψει η μόδα να αγοράζουμε ανοιχτά διθέσια αυτοκίνητα. California Dreaming για τη συνέχεια. Peppers στους 96 και 6 μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Sixpence None the Richer. Αυτό ήταν το Kiss Me, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1998, πριν από 28 χρόνια. Έκανε τεράστια επιτυχία, νούμερο 2 στην Αμερική, top 10, top 5 στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, να το ακούς με ωραία δροσούλα. Είμαι εδώ στη νυχτερινή βάρδια με τον Αλφίστα Κώστα Μαραγκάκη τον Άλε, ο οποίος είχε βγει λίγο έξω όταν ξεκίνησα την εκπομπή και δεν άκουσε ότι, Κώστα μου, είναι ωραία βραδιά για να έχεις ανοιχτό αυτοκίνητο και επειδή είσαι κανονικός αλφίστα, να έχεις ας πούμε μια Spider Alfa Romeo της δεκαετίας του 80, εγώ θα σου λέγα, για να μην σου πω και πιο παλιά, και να κάνεις τώρα την Αθηναϊκή Ριβιέρα ακούγοντας Pepper. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, κάντε το και θα με θυμηθείτε. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχονται ο Νταμιάνο Ντάβιτ, μιας και είπαμε για Αλφα Ρωμαίο. Έρχεται ο Παν Παν, Σιβάρι, ωραίες μουσικές.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6. See you in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
5: Add some weekend to your life.

0: Σιβαρή, Good Night Moon, κλασικό, αγαπημένο, Peppers του 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και κρατήστε μια ημερομηνία, 19 Σεπτεμβρίου, και 19 Σεπτεμβρίου γίνεται το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με χορηγό την μπύρα Αλφα. Εσείς που αγαπάτε τα πανηγύρια, τη μουσική, το χορό, την καλή παρέα, το Ρίζες Fest έρχεται να αναπληρώσει αυτό το αχ που τελείωσε το καλοκαίρι και περάσατε τόσο ωραία και να σας μεταβιβάσει στο φθινόπωρο. Και μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις μπαίνοντας στο Facebook της μπύρας Αλφα και βέβαια το μοναδικό δώρο, αυτό το συλλεκτικό μαντίλι της μπύρας Αλφα που συνοδεύεις, κρατάς τον προπορευόμενο στο χορό. Μπύρα Αλφα λοιπόν, Ρίζες Φέστιβαλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 19 Σεπτεμβρίου.
1: Η Βιέννη ξέρει από βάλς, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Parov Stelar.
2: I am Parov Stelar. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
4: Pepper 96.6.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Pepper 96.6.

Αυτός είναι ο Ντάτι, ο οποίος κατάγεται μισός από τη Γεωργία και μισός από την Ουγγαρία. Το τέκνη Δέαρ είναι αυτό. 30 Οκτωβρίου θα είναι στην Αθήνα για μεγάλη συναυλία. Πέπερ στους 96 και 6. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Είναι η δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα και έχω τρελαθεί με ένα post που είδα ανεβασμένο σε ένα από τα social media που γράφει «Χρόνια πολλά Φεδόργιε», γιατί ήθελα να είναι και Φέδωνας και Γεώργιος, δύο παππούδες, οπότε αποφάσισαν να τον ονομάσουν τον πιτσιρικά Φεδόργιε. Ήμαρτον Παναγία μου. Βίβα λα βίδα. Χρόνια πολλά λοιπόν.

0: Είναι τόσο κρίμα μια τέτοια φωνή να μην συνεχίζει να κάνει μουσικές, τραγούδια. Αυτή είναι η Duffy, Stepping Stone, Peppers του 96 και 6, 22 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Τρίτης, ωραία δροσερή νύχτα. Εδώ στον Pepper με τον Αλφίστα Κώστα Μαραγκάκη τον Άλε, γελάμε γιατί μια φίλη μου έστειλε στο κινητό, θέλω να κερδίσω το Pepper Experience, να βρεθώ 5 μέρες με τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper στη Βιέννη. Τη στέλνω, έπαιξες? Και μου λέει, όχι, αλλά πώς να κερδίσεις άμα δεν παίξεις δηλαδή. Λοιπόν, 5 μέρες όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, με 2 μαγικά εισιτήρια για να δείτε τη συναυλία του Παροφ Στέλλα στη γενέτειρά του τη Βιέννη, να τον γνωρίσετε από κοντά και να συζητήσετε μαζί του, 1 μονοήμερη εκδρομή στο Ζάλτσμπουργκ, και δεν έχετε παρά να ανοίξετε τη φόρμα στο site του Pepper ακούγοντας το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper. Έρχεται ο Teddy Swims, έρχονται οι Queen. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Η Βιέννη ξέρει από Vals, αλλά αυτή τη βραδιά χορεύει Παροφ Στέλλαρ.
2: I am Παροφ Στέλλαρ. You are listening to Pepper 96.6 here in Vienna.
1: Το Pepper Experience σε ταξιδεύει το Δεκέμβριο στη Βιέννη για να δεις τον Παροφ Στέλλαρ live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Pepper Experience στη Βιέννη. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper Experience.
1: Όταν η μουσική γίνεται προορισμός.
3: Pepper 96 και 6.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ο Dean Booth και η παρέα του, η James Getting Away With It στον Peppers στους 96 και 6, για να δώσουμε και λίγο ζωντάνια πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Μαζί θα είμαστε και αύριο στις 10 το βράδυ ακριβώς. Ξέχασα να πω μια καλησπέρα στην Αρετή. Αρετή, μου συγχώρεσέ το μου. Με μεσχέ μηνυμά λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 10 όλοι εδώ.

0: Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper.